0: Ναι, το.
1: Α, το κα, φουλούσι. Μα και είκο σάου έντρο μου γουτά λεφάντου με ακουντουνί.
0: Ναι, μία σιρή, ναι, μία.
1: Ήθελα να αγκαλιά καμιά σκέμα και ρε να σούκα μου ρωιά μου. Ναι, τσούμε σαν να του μου ρωιά μου ρίσουν να κουπεντάκα σαν.
0: Μην αγκούω, μα τέντου νου νησάκ.
1: Μα και μην ακουπεντάκα σάνα, τένα σάνα. Να ακούσε να κάνουμε σαν σήμερα δεν ζικουάτσα. Σες πέτα τέμα είκο σάου έι. Ουέντρο δεστέ. Κάμα δεστέ, κάμα δεστινέ. Κάμα, ε, ουέντρο ρωιά μου πόρ λε μωμά. Σες πέτα τέμα είκο σάβε λα τάου, μαντάμ. Sasa zumpata ta kabisa.
0: Shiri, ni mjo nilikuwa bibi yako, mjo bibi yako. Ule mwanamke anakubana tu juhana kwa kuenda. Bale watoto wako nasema sio watoto, bale watusha sala naye. Akiwacha ndabalea mipeke. Mipeke ndabalea siko na mingu mbana kila mimi natia mle wangu. Eh, ukipenda muti, unapenda na mawe muti tatu.
1: Nikwambie solution.
0: Uh-huh.
1: Ule iko mule sasa tu start. Donc iko make mimi namweka tu mule, eh?
0: Make haizi.
1: Sasa tu photo.
0: Shiri, make haizi ni ampeshe kufika pale.
1: Si kwa kupale.
0: Comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme